0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ελεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

γυρίσουν τα παλιά. Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσες από το χέρι, έλυσε ο ήλιος τα ξαντά.

και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.
2: Τέλος.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά μ' αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάν δεν κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.

0: Κεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
1: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: CorinthosNews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά,
0: πιο αξιόπιστα,
1: πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο

92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξέχασα.

0: Προσοχή.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δακομένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος

0: πρώτη μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του Ροκυντρό.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή λίγο με τη Venus Film και με τις επικές κάφες που έχουν γίνει σε διάσημες ελληνικές ταινίες. Σκηνοθετικά και όχι μόνο σκηνοθετικά λάθη που λίγοι, ίσως όχι μόνο λίγοι, έχουμε προσέξει. Ακόμα και οι πιο φανατικοί συνεφίλ, αλήθεια είναι, ξέρουμε την επόμενη σκηνή σε κάθε ελληνική ταινία, νομίζω, από αυτές που παίζονται έτσι κατά κόρον. Έτσι λοιπόν, οι σκηνοθέτες μπορεί να έχουν το νου τους να φτιάξουν τα πάντα στην εντέλεια, όμως κάποιες φορές μπορεί να τους ξεφύγουν ορισμένα λαθάκια, αυτά που αργότερα στον κινηματογράφο ονομάστηκε ρακόρ. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο μερικές διάσημες ταινίες, με αυτές θα ασχοληθούμε σήμερα. Μικρολαθάκια. Πρώτα απ' όλα, η Βίλα των Οργείων. Στη διάσημη κωμωδία του 1965 βλέπουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να τους λαμβάνουν με το σεντόνι μέσα στη νύχτα. Γιατί τότε τους μυχούς αυτούς, δηλαδή που τους πιάνανε και ήταν, είχαν εξωζωικές σχέσεις, τους λαμβάνανε. Τον μεταφέρανε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα με το σεντόνι τυλιγμένο και όπως φαίνεται και σε μια σκηνή που βλέπω εδώ μπροστά μου, είναι μέρα και μάλιστα ηλιόλουστη. Ενώ έξω είναι νύχτα που τον παρακολουθούν, την ώρα που τον συλλαμβάνουν έξω από το παράθυρο είναι ήλιος. Φοβερά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα γυρίσματα νύχτα, παιδιά, με συγχωρείτε.

μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δεύτερη ταινία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα έχει να κάνει πάλι με μια ταινία πρωταγωνιστή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Στη γνωστή ταινία πάλι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να μιλούν όλοι από ένα μπλε τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτό το μπλε τηλέφωνο θα ήταν μάλλον το μοντέλο που διαφήμιζε ο ΤΕ εκείνη την εποχή, η οποία θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχαν και μπλε τηλέφωνα. Δηλαδή, ήταν δύσκολο, τα περισσότερα τηλέφωνα είχαν ένα μπέζ, κρέμα, άσπρο, περίεργο χρωματάκι τέτοιο. Το περίεργο είναι ότι αυτό το τηλέφωνο βρίσκεται σε όλα τα σημεία. Δηλαδή και στο σπίτι και στο γραφείο και στο ξενοδοχείο και στη Ρόδο και στο αεροδρόμιο. Από όπου μιλάνε σε σταθερό τηλέφωνο είναι η ίδια μπλε συσκευή. Πώς ήταν ο Ηρακλής εκείνη την εποχή? Μπορεί.

Ραδιοθεραπεία ούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμα στα μικρά ή μεγάλα λάθη που έχουν γίνει κατά καιρούς στον ελληνικό κινηματογράφο και σε αγαπημένες ταινίες. Αφού είπαμε τα δύο λάθη που εντοπίσαμε και στην Βίλα των Οργείων και στο Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια, σε μια ταινία που πάλι έχουμε Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά νομίζω ότι εδώ πρωταγωνιστεί η Τζένι Καρέζη, η γνωστή ταινία Τζένι Τζένι που προσποιείται για λίγο τη γυναίκα του Αντρέα Μπάρκουλη. Στην ταινία βλέπουμε την ίδια, την Τζένι δηλαδή, να έχει στις πρώτες σκηνές μακριά μαλλιά πιασμένα σε γαλλική πλεξούδα. Στις επόμενες σκηνές τα μαλλιά κοντένουν καρέ και ακόμα πιο μετά ξαναμακραίνουν. Εκτός και αν υπήρχε τρέσα εκείνη την εποχή, οπότε πάμε πάσο. Δηλαδή τώρα τα λέμε, φοράει το ίδιο φόρεμα και φεύγει με μακριά μαλλιά από την παραλία μέχρι να φτάσει στο σπίτι του Κωνσταντάρα να διαβάσει κάτι βιβλία, φτάνει με κοντά μαλλιά. Δηλαδή παιδιά, εντάξει. Είπαμε κάπου να είμαστε άνθρωποι τώρα και ο άλλος που κρατάει το ρακόρ στο σκηνοθέτη που πρέπει να είναι όλα, δηλαδή, όλα ίδια, τι να κάνει, σπαθιά να καταπιεί ο άνθρωπος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του Ροκυντρό.
1: Νίκος Γιόγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
5: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
4: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
6: Έγινε σπρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
4: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
7: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Θα πούμε, είπαμε σήμερα, περίεργα και λάθος πράγματα που έχουν συμβεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, ο επόμενος σταθμός στην εκπομπή μας. Ταινία του 1969 που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Ένα λάθος στους τίτλους αρχής. Παρόλο που ο Φίνος ήταν γνωστός για την τελειομανία του, ο Παπαμιχαήλ έχει γραφτεί στους τίτλους έναρξης ως Παπαμιχαήλ, δηλαδή με τρία πα. Παπαμιχαήλ. Φοβερά πράγματα. Αυτό το δείτε στο τίτλο της αρχής και να δείτε τα λάθη που έχουν γίνει. Και από τότε δεν το διόρθωσε ένας χριστιανός ποτέ. Να πάει να κάνει ένα delete το πρώτο πα. Τέλος, για να κλείσουμε με τη λάθη στις ελληνικές ταινίες που σήμερα έτσι βρήκαμε τη χαρά να ασχοληθούμε με ένα θέμα τόσο ευχάριστο μέσα σε όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας. Η Ρένα είναι offside. Η ταινία γυρίστηκε το 1972 με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου, όπου υπάρχει ένα τρομερό για τους φιλάθλους λάθος. Σε μία σκηνή, η Ρένα Βλαχοπούλου έχει πάει να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όμως το κοινό παραλληλεί φωντάζοντας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Γκουσότο, πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται γιατί τα γυρίσματα και ο ήχος παρθήκανε από άλλα γήπεδα για να δημιουργούν ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν παίζει ο Παναθηναϊκός με πράσινα και με τριφύλλα, αλλά ακούγεται Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα της ΕΠΟ δεν γίνονται αυτά, ούτε στα πιο τρελά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Ακόμα και εκεί που ήμουν.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας μετά από δύο εβδομάδες περίπου. Καλή σας ημέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Εντάξει, μην αγώνεστε. Έχουμε ακόμα ένα δεκαήμερο. Έτσι. Ημερολογιακό καλοκαίρι. Αν και εμείς εδώ που είμαστε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είμαστε τυχεροί γιατί θέλω να λέω πως έχουμε το περισσότερο καιρό καλοκαίρι. Λοιπόν, έλεγα πριν από τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες και θέλω να τονίσω ότι έχουμε καταπληκτικές παραλίες, φίλες και φίλοι, όπως είναι η παραλία του Μητρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι μας, το Μαϊστράλι, που δεν το είπα πριν γιατί ήθελα να πω τώρα ότι ετοιμαζόμαστε και για τις κληρώσεις που σας είχα πει και την περασμένη φορά, δηλαδή πριν φύγω. Θυμόσαστε που είχαμε πει για κληρώσεις. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Τυχερές και τυχεροί από εσάς. Απολαύστε τις υπέροχες γεύσεις. Προσφορά από το Μαϊστράλι και την εκπομπή μας. Μια προσφορά από το Μαϊστράλι για τους ακροάτες και τις ακροάτριες της εκπομπής μας και του Break FM. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον κύριο Κώστα Βακουφτσή για αυτή την καταπληκτική προσφορά, τη γευστική προσφορά για όλες και όλους εσάς. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι τώρα, δεν ξέρω από εσάς πώς είσαστε εδώ πέρα, πώς έχετε μείνει, πώς έχετε φύγει. Δεν ξέρω αν είναι και ο Σταύρος εδώ να αρχίσει να παίρνει τις απουσίες. Θα δούμε λίγο αργότερα βέβαια.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εσάς που είσαστε και σήμερα εδώ, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε και με ευκαιρία έτσι να αρχίσουμε να τα λέμε. Να δούμε τι έγινε, πώς θα περάσατε σε όλο αυτό το διάστημα. Χωρίς την εκπομπή. Αλλά θέλω να πιστεύω και οι συνάδελφοι εδώ πέρα που έμειναν να σκράτησαν καλή συντροφιά αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να μην είχατε αυτή την επαφή που έχουμε μαζί, αλλά εγώ άκουγα ότι τα πρωινά ξεκινούσαν ευχαριστά.

Λοιπόν, έφυγα και έμαθα ότι πίσω είχε δυνατές ανέμους. Θα δυσκόλεψαν λίγο στο μπάνιο, Ναι, και ήρθα και όλα καλά.

Για να ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σταύρο που μας έχει στείλει εδώ την καλημέρα του. Βρε, άρχοντα. Καλημέρα λέει, τι νομίζεις ότι δεν είμαι εδώ? Γεια σου ρε Σταύρο. Από Δευτέρα φεύγεις? Να φύγεις, να πάξεις κουραστείς γιατί. Εντάξει, κουράστηκες και εσύ όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, να είσαι καλά φιλαράκο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να καλημερίσω και ένα καλό μας φιλό. Ναι, ναι, που είχε καιρό να μπει στην παρέα μας, αλλά σήμερα είναι εδώ. Επιστρέψαμε εμείς, μάλλον επιστρέψαμε και αυτό στην παρέα μας. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Δαναμαρίνης με το safety car ταξί. Το ξεχνάω ρε Γιαννάκη. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα. Θυμάμαι και τα τραγουδάκια που βάζαμε, μην νομίζεις ότι ξεχνιούνται αυτά. Τόσα πρωινά. Θυμάσαι τις εφημερίδες, ε? Πω, πόσα χρόνια πάνε. Δεν υπήρχε ότι έντυνε τότε τίποτα. Καλημέρα Γιαννάκη μου, ναι, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Και ο κύριος Κώστας είναι εδώ. Πολύ ωραία. Καλημέρα Γιώργο, καλώς όρισες. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι και ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Όχι τίποτα άλλο, το περιμένανε και θα μου πάθει τίποτα ο φίλος ο Χουστάρας από την πιάτσα ταξικορίθου που με ρωτούσε κάθε μέρα. Τι θα γίνει με σκληρώσεις. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, στο Κατερινάκι μας. Ναι. Και στην Έλενα. Και στο μπαμπά της Κατερίνας. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Βακουφτσής από το Μαϊστράλι μας ενημέρωσε πριν πάμε διακοπές ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κληρώσεις. Προσφορά γεύματα από το Μαϊστράλι στο Μαϊστράλι για εσάς τις ακροάτρες και τους ακροατές του Break FM. Φτάσουμε βέβαια στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπομπής πως θα το κάνουμε, όπως κάθε χρόνο για εσάς που γνωρίζετε.

Να και ο Γιώργος εδώ, από το Φρόνο Ξαμιλίων. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Χρήστο και τα χρόνια πολλά για την κόρη του, καθώς επίσης και για την ανιψά μου που ήταν χθες χιλιόχρονη να είναι. Α, πολύ ωραία. Και από εμάς λοιπόν χρόνια πολλά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί, σε όλο το team στο Φρούντο των Εξαμελίων. Φυσικά και στην ανιψιά σου χιλιόχρονη, αλλά και στην στην κόρη του Χρήστου, του φίλου μας, με τα Super Donuts. Καλημέρα και στο Χρήστο, καλημέρα και στο Γιώργο. Δεν μας κρυφακούει. Έχω μια υποψία ότι μας κρυφακούει ο Γιώργος. Τι, όχι σαν τον άλλο τον Μπάμπη. Έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Καλά θα μου πείτε. Μπορεί να και αλλάξει και ωράρια. Να και αλλάξει εργασία. Να μπορεί να ακούσει τέτοια ώρα. Να μπορεί να ακούσει ραδιόφωνο, εντάξει. Να μην έχει την ενδική που είναι. Όλα παίζουν.

Είδα Σταύρος. Του έχει σπάσει η κυρία, λέει, από τον αέρα. Γιατί φύσε εκεί στο Κερασίνη. Λες. Να και ο Τάσος εδώ και είχα την πληροφορία ότι ο Τάσος ήταν σε άδεια. Καλημέρα Γιώργο. Κάτι κοπάνα λέει, κάτι άδεια, κάτι φωνούλα. Έκλεισε, τον έφαγε στο μήνα. Μας έλειψες. Τώρα μπορώ να πάρω άδεια, λέει, από Δευτέρα. Να πάρεις, να πάρεις τα σούλη μου. Να πάξεις, κουραστείς. Να ανοίξεις και εσένα η φωνούλα σου, ρε φίλε.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας Στασούλη που είναι και σήμερα εδώ. Οπότε θα τα πούμε και αύριο να σου πω καλές διακοπές, Στάσο. Σακελάρη την έχει κοπανίσει.

Α, να και ο coach εδώ. Έλα coach. Και οι δύο coach εδώ. Α, ωραία. Να πω πρώτα καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο τον Κωστά Γιώργο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλώς όρισες. Καλημέρα σε όλους, λέει, και από τον Μάριο. Έλα ρε Μάριο, πού είσαι? Τι έγινε, αρχίζουν τα σχολεία? Αρχίζουν τα βάσανα, ε. Να ήμουν εγώ, θα ήθελα να πάω σχολείο μετά από τέτοιο καλοκαίρι τώρα. Θα έλεγα να κάτσουμε 10 μέρες, γιατί 10 μέρες μας έφαγε ο αέρας. Το ίδιο δεν είναι, να πάμε πιο πίσω, 10 μέρες πιο πίσω. Να πάμε στις 20 Σεπτέμβριο σχολείο. Είναι, να πάμε τέλος Σεπτεμβρίου. Τι λες ρε Μαρία? Θες να πάρω τηλέφωνο εγώ στο σχολείο σου να τους πω να ξεκινήσεις στις 20 ή τέλος Σεπτεμβρίου, πότε θέλεις? Δεν πιστεύω να θέλεις πιο νωρίς. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα και στον Μάριο. Καλημέρα και στον άλλο τον Κώστα, τον φίλο μας. Το φίλο μας τον Νίκο τον Κολυμάδη και σε όλο το team εκεί, Κολυμάδης. Γιώργο, καλημέρα, καλή Πέμπτη. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα, coach, καλώς ήρθες. Έτσι σε όλο το team εκεί στο Metal. Κολυμάδη, την καλημέρα μας.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους εσάς που είσαστε πάντα εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε και να σας υπενθυμίσω ότι θα είμαστε και σήμερα κοντά μέχρι τις 11. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Όλο και κάτι θα βρούμε να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει εξαφανιστεί και ο Μιχάλης από το Κερατσίνη. Ναι, πάνω από ένα μήνα πάλι. Θα σαραντήσει σε λίγο.

καλημερίσουμε για το φίλο μας τον Χρήστο από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έλα ρε Χριστάρα. Λοιπόν, θα περίμενε με αγωνία Χρήστο να επιστρέψουμε. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά, στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διώρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
6: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
7: Έγινες τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
8: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους.
6: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Εδώ λοιπόν και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ, εσάς που μας περιμένατε τόσο καιρό. Αρκετά έχουμε να πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι.

Να και ο Χριστάρας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλημέρα στους δύο Γιώργηδες φίλους μου. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου η Μελίνα και θα ήθελα να της αφιερώσω το «Είμαι ακόμα παιδί» του Διονύση Χινά. Βεβαίως. Χρόνια πολλά Χριστάρα, να τη χαίρεσαι την κόρη σου. Και για σένα, έτσι και όπως για όλους μας, για εμάς που έχουν παιδιά, όσα χρόνια και να περάσουν, τα παιδιά θα παραμένουν παιδιά. Άλλο αν αυτά δεν το δέχονται και λένε δεν είμαι ακόμα παιδί, κι όμως για μας είναι παιδιά και θα είναι παιδιά μέχρι τα

καλή διαμονή, καλά να περάσετε. Και θέλω να πιστεύω φεύγοντας θα φύγετε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Αναμνήσεις που θα τις χρειαστούμε για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Λοιπόν, πάμε, πάμε στο τραγουδάκι του φίλου μας του Χρήστου. Που το διάλεξε. Από το Διονύση Σχοινά για την κορούλα του. Και την κόρη του λοιπόν Μελίνα.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Να καλωσορίσουμε βέβαια και να ευχηθούμε καλή διαμονή σε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Έχει το καλοκαίρι να ξέρετε ότι είναι ακόμα εδώ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγουδάκι «Δεν μεγαλώνω» που διάλεξε ο φίλος μας ο Χριστάρας με τα συμπεριτώνα Στεφανάκης για την κόρη του Μελίνα που έχει τα γενέθλιά τη σήμερα. Χρόνια πολλά! Τι θα κάνουμε, τούρτα με ντονάτς, Χρήστο? Να κι εγώ εδώ από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα εγώ, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνστά.

Καλημέρα σε όλη την παρέα Αγγελική 2 και από Τάσο. Α, καλημέρα και από εμάς και στην Αγγελική 2 και στον Τάσο. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα με αγάπη και υγεία. Το καφεδάκι έτοιμο. Και αγάπη στην καρδιά μου και το Θεό ευχαριστώ που έχω την υγειά μου. Σωστό, πολύ σωστό. Και καφεδάκι ελληνικό, θα το βλέπω. Είναι ωραία κούπα κατά κόκκινη.

ωραίο αυτό το εδώ. Πού είναι αυτό? Το ωραίο το βασίλεμα βλέπω. Από το Αγκίστρι. Τέλεια. Έχω την εντύπωση, δεν έχω πάει ποτέ. Έχω την εντύπωση, δεν μου θυμίζει κάτι. Να περνάτε καλά.

Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 20 Αυγούστου, είναι των Ασίων 37 μαρτύρων εν Βυζή του Οσίου Θεοχάρους του Νεαπολιτού, του προφήτου Σαμουήλ, Αγίων Ριγίνου και Ορέστη των εν Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό, τι γιορτάζουν? Ο Ηλιοδόρος, Ηλιοδόρα, Ελιοδόρα, η Έλντα, ο Θεοχάρης, η Θεοχαρούλα και η Χαρούλα, ο Σαμουήλ, ο Σαμουήλος, ο Σαμουήλης, ο Σαμουέλος, η Σαμουηλία, η Σαμουήλα, η Σαμουέλα, η Σαμάνθα, ο Ορέστης, ο Ορεστιάς, η Ορεστία και η Ορεστιάδα. Ενέματα, ονόματα, όχι τόσο έτσι. Να τα συναντάμε στην καθημερινότητά μας, σπάνια. Όπως και να έχει πάντως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα ή σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους με αυτά τα ονόματα που είπαμε και γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:44 πρώτα λεπτά, για να δούμε πώς είναι η διάρκεια της ημέρας σήμερα. Ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8:12 το βράδυ. Όπου θα χάσει πάνω από μισή ώρα, Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 28 λεπτά. Καλά λέγω, πάνω από μισή ώρα. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, παρακαλώ. Ναι. 20 Αυγούστου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Επίθεση εναντίον τους. Μια επέτειος που θεσπίστηκε για να τιμηθεί η ανακάλυψη του Ρόναλντ Ρος το 1897, ότι τα κουνούπια μεταδίνουν την ελληνοσία. Και όχι μόνο. Σκοπός της σημαντικής ημέρας αυτής είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα κουνούπια και τις ασθένειες που μεταδίδουν. Και να πούμε ότι ο Σερ Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε το ρόλο του κουνουπιού στη μετάδοση της νόσου. Τι λέει ο Σταύρος εδώ? Κανονικά σήμερα γιορτάζουμε, λέει, την επιστροφή του Γιώργου Ναστούλη, που τον αγαπούμε πολύ. Γεια σου ρε Σταύρο. Ναι, είπα να το ρίξω λίγο ξεφωτά. Να καλημερίσουμε και τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που ο Δημητράκης μας έστειλε κάθε μέρα μήνυμα, αλλά σήμερα που γυρίσαμε δεν μας έστειλε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φύγαν οι αέριδες. Επέστρεψαν ψηλές θερμοκρασίες. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με την πιο, με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, ναι. Στους 37 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία χθες Τετάρτη. Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία χθες, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με την μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Χθες Τετάρτη στο Λουτράκι η θερμοκρασία έφτασε τους 36,6 βαθμούς, που ήταν και η έκτη υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης είναι οι εξής. Στη Θήβα ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία 37,1. Στο γυναικό κάστρο Κιλκής 37 ακριβώς. Στην Καρδίτσα στην πόλη 36,9. Στη Θήβα στη Νέα Οδό 36,8. Στα Τρίκαλα και στα Φάρσαλα 36,7. Στο Λουτράκι και Σκάλα Μεσσηνίας 36,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
16: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, ενώ να σας πούμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Μετά από τόσες μέρες απουσίας, όλο και κάτι παραπάνω θα έχουμε να πούμε, έτσι.

Τώρα, λοιπόν, για να πάμε. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Αφού είπαμε ότι η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα. Να δούμε σήμερα τι περιμένουμε. Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου σε ολόκληρη την χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με τάση έως 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα επιρροτικά θα αυξηθούν κατά τόπους κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 32 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως 37 με 39 βαθμούς παρακαλώ. Στην Ήπειρο από 17, συγγνώμη. Είχα μείνει στην Ήπειρο, είπα Ήπειρο και πιάστηκε η φωνή. Λοιπόν, στην Ήπειρο από 17 έως 34 με 35 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 18 έως 36 με 37 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά 38 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 19 έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 3 με 5 μποφόρ. Άνεμοι βόρειο-δυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν το Ιόνιο με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι από τους Ρίφι Φί, παρακαλώ. Εγώ τους θυμάμαι γιατί μου είχαν παραχωρήσει και συνέντευξη. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που παίζουν αυτή την ώρα, τι παίζουν εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινούσαμε πάντα, με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των σύνορων. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη μας και θα επιστρέψουμε. Ο φίλος μου Τάσος λέει καλημέρα, και πάλι δεν μας είπες που πήγες διακοπές. Αν έβλεπες στο Facebook Τάσο, θα είχες δει που είχα πάει. Λοιπόν, στη γενέτειρά μου, στην πατρίδα μου, εκεί που γεννήθηκα και έζησα τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου. Για τα υπόλοιπα 50 τα έχω ζήσει εδώ μαζί σας. Σε σπάργα στον ανήφορο. Και πήγα και στους παξούς που είχα πάει μια φορά όταν ήμουν μικρό παιδί. Είχα ξεχάσει και πως ήταν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων, και από ό,τι βλέπω έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Και όταν λέμε χαμηλές θερμοκρασίες, βλέπω θερμοκρασία οριακά πάνω από το 0. Για να μην πω ότι είναι στο 0. Ένας βαθμός πάνω από το 0 αυτή την ώρα είναι στο Πούνταρ, ένας στο Τσίλι, παρακαλώ. Ενώ οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από τους... είναι 10 βαθμούς και πάνω. Έχουμε και 8. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω, να πούμε ότι η υψηλότερη σήμερα είναι 36, παρακαλώ, βαθμοί, και είναι στο Las Vegas. Καλοκαιράκι στο Las Vegas, Λοιπόν, να πάμε τώρα από κάτω προς τα πάνω. Ένας βαθμός είπαμε από κάτω, οριακά πάνω από το 0, στο Πούντα Ρένα, στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη είναι 8 βαθμοί και είναι στο Όσλο, αλλά εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμοί έχουμε στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 15 βαθμούς έχουμε στην Οτάβα στον Καναδά. 16 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες, με λίγα συννεφάκια όμως. 16 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ, με αρκετά όμως συννεφάκια. 17 βαθμούς έχουμε στο Χόβαρτ στην Αυστραλία. 18 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία, με αρκετά συννεφάκια. 20 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε στη Βιέννη, αλλά εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 20 έχουμε και στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 έχουμε, όχι, ναι, 22 έχουμε στη Λίμα στο Περού, παρακαλώ. 23 έχουμε στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 24 έχουμε στη Νέα Υόρκη. 29 έχουμε στις Σεϊχέλες. 31 έχουμε στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. Και 36, όπως είπαμε πριν, έχουμε στο Las Vegas. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Πού το βρήκα αυτό? Θα τα αφιερώσουμε σε ένα φίλο μας που έχει χαθεί από την παρέα μας και δεν μας ακούει πια, δεν πειράζει. Να είναι καλά.

0: 92,8.
1: Όχι, πέστε μου, τι να πεις για αυτό το τραγούδι. Ύμνος έτσι. Από τα παλιά και καλά που εμείς τα τιμούμε και τα ακούμε. Ένα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων και τι παίζει αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή μας και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες μέρες.

Πριν πάμε στο σήμερα, θα ήθελα να πάμε να δούμε στο σαν σήμερα, αν είχαμε κάτι. Ναι, είχαμε το 2003, πριν 23 χρόνια. 20 Αυγούστου του 2003 είχαμε ισχυρές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Σήμερα όμως έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κάπου σήμερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι. Να πούμε ότι ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι 26 βαθμούς, στους 34 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 28, στους 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σήμερα, δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς. Η αίσθηση όμως είναι ότι είναι 31. Στους 33 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Η αίσθηση όμως θα δείχνει ότι είναι 35. Στους 32 αύριο. Στους 33, όχι. Στους 32 αύριο Παρασκευή, στους 32 το Σάββατο, στους 33 την Κυριακή, στους 34 Δευτέρα και Τρίτη, στους 32 Τετάρτη και Πέμπτη, στους 31 την Παρασκευή, στους 30 το Σάββατο. Υπάρχει και την προειδοποίηση σήμερα για υψηλή θερμοκρασία. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τη 1 το μεσημέρι σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο Σάββατο, από ό,τι βλέπετε, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς. Πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε στα αποδυτήρια με αυτό το τραγούδι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκυντρό.
0: Νίκος Γιόγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Α, ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
12: Έγινες τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
10: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
13: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
10: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
2: Στο σπίτι.
3: Η βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
4: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
3: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξεχαστή.
5: Έγινε στρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
3: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
6: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Kokomi Beach.
1: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Kokomi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. Corinthos News.gr.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

της παραλίας του Λουτρακίου, το μαϊστράλι μας, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Κύριος Κώστας μας περίμενε. Πού να πάει αυτή την περίοδο, κύριος Κώστας? Λίγο αργότερα εκεί προς το φθινόπωρο μπορεί να κάνει κάποια μικρή απόδραση. Και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα μπαίνουμε στη διαδικασία των κληρώσεων για εσάς τις ακροάτριες και τους ακροάτες του Break FM, για να κερδίσετε κάποια γεύματα προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτριες και τους ακροατές της εκπομπής και του Break FM. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το ψηλότερο σήμα, το ψηλότερο μάλλον σημείο της πόλης Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το Ακροκόρινθο του Χόλιγου της Ευρώπης, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα. Το λέμε σε εσάς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε σήμερα. Μέχρι τις 11 κοντά σας να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να ευχηθούμε καλή διαμονή σε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού αλλά και του Σαρονικού που βρέχουν την Κορινθία μας, για να περάσετε τις διακοπές σας. Καλή διαμονή, καλές διακοπές. Και θέλω να πιστεύω φεύγοντας θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις, με τις καλύτερες αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάντα συνεπείς στο ραντεβού μας μετά την περίοδο των διακοπών μας. Επιστρέψαμε εδώ με γεμάτες μπαταρίες. Πού να προλάβω να γεμίσουν μπαταρίες. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτραγίου. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και πιστέψτε με, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Ο Κορινθιακός δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες παραλίες, άλλες περιοχές. Και φυσικά το στολίδι.

Λοιπόν, ωραίο και αυτό τραγουδάκι από την Μαριάννα Κατσιμίχα. Να πούμε ότι η Μαριάννα έρχεται, θα ξανάρθει. Ήρθε γιατί πέρασε πάρα πολύ όμορφα εδώ στο κήπο της Διώργας. Και θα ξανάρθει στις εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίου. Οπότε σε αναμονή να πούμε και πότε θα είναι.

0: Λοιπόν, έλεγα πριν, φίλες και φίλοι, πριν που μιλούσα, ότι θα πάμε στο Ξυλόκαστρο. Πάμε στα εγκαίνια του Κέντρου Μεκυναϊκής Ναυτικής Τέχνης Αριστοναύτες. Σε κλίμα συγκίνησης, πολιτισμού και έντονου συμβολισμού, πραγματοποιήθηκαν την 3η, 18 Αυγούστου το απόγευμα, τα εγκαίνια του Κέντρου Μεκυναϊκής Ναυτικής Τέχνης Αριστοναύτες από τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης στις παλαιές αποθήκες του ΑΣΟ. Η τέλη ήταν εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική παράδοση και ταξίδευσε τους παρευρισκόμενους σε μια άλλη εποχή. Μέσα από ένα ιδιαίτερο συμβολικό τελετουργικό, λάδι και κρασί προσφέρθηκαν σε αντίγραφα αρχαίων αγκείων, ενώ η απαγγελία μερικών στίχων από τους ήχους μυκηναϊκής λύρας δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Την εμπειρία συμπλήρωσε με εμβληματική προβολή, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να προσεγγίσει με ένα σύγχρονο και βιωματικό τρόπο τον μυκηναϊκό πολιτισμό και την ναυτική του παράδοση. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία του εγχειρήματος εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, κ. Βλάσης Τσιώτος, ο οποίος έδωσε το στίγμα της συνέχειας, προαγγείλοντας μάλιστα ότι το κέντρο επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις στο κοινό. Το Κέντρο Μεκυναϊκής Ναυτικής Τέχνης Αριστοναύτες φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό χώρο για την περιοχή. Αναδεικνύοντας τη σχέση του μυκηναϊκού κόσμου με τη θάλασσα, την αυτοσύνη και τον πολιτισμό, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την ιστορική γνώση με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη βιωματική εμπειρία. Τα εγκαίνια σηματοδότησαν ουσιαστικά την έναρξη ενός νέου πολιτικού κεφαλαίου για το Ξυλόκαστρο, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες δράσεις και στα επόμενα βήματα που προανήγγειλε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης κ. Βλάσης Τσιώτος. Στο χώρο παρουσιάζεται τμήμα μυκηναϊκής οικοσόρου με την ιστιοφορία της, εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Γαλλικού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας δήλωσαν οι παρευρισκόμενοι.
1: Σήμερα απόψε λοιπόν έχουμε την ευτυχία.
0: Ακούμε τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, τον κύριο Τσιώτο.
1: Ναυτικής ναυτικής τέχνης εδώ στο Ξυλόκαστρο. Η ιστορία των αριστοναυτών αποτελεί ένα ιστορικό έτσι θησαυρό για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και κυρίως για το Ξυλόκαστρο. Οι αριστοναύτες στο αρχαίο λιμάνι, επίνιο της αρχαίας Πελίνης και σταθμό της αργοναυτικής εκστρατείας, αποτελεί για μας ένα πολιτιστικό και ιστορικό θησαυρό. Εδώ και δεκαετίες μια ομάδα με επικεφαλή τον κύριο τον αείμνηστο Σπύρο Μπισιώτη και την κυρία Καμαρινού και τον κύριο Κοβότσο, καθώς και την κυρία Μαραγκουδάκη, είχαν όνειρο, είχαν όραμα να παρουσιάσουν αυτό το έργο. Καταφέραμε, σαν Δημοτική Αρχή, καταφέραμε να κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη τους μετά από πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή βλέπετε το δεύτερο βήμα μετά το βιβλίο της κυρίας Καμαρινού «Νίες Ποντοπόροι», βλέπετε το δεύτερο βήμα αυτής της προσπάθειας. Δεν σταματάμε εδώ. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση ενός ψηφιακού μουσείου πάνω ακριβώς εδώ στο Μουσείο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης και γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι αυτό ακριβώς μπορεί να αποτελέσει μια τουριστική, πολιτιστική και ιστορική παρακαταθήκη για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης.
2: Δήμαρχε, αυτό είναι το πόσιμο για την περιοχή. Σίγουρα θα γίνουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως μας είπε η κυρία Καμαρινού, και μπαίνουμε και σε άλλο ένα βήμα να δούμε κάποια στιγμή, και θα το ευχόμαστε, το πλοίο έτσι όπως ακριβώς ήταν, στις σωστές του διαστάσεις.
1: Από εδώ και πέρα, όπως σας είπα, έχουμε και επόμενα βήματα. Τώρα πλέον είναι εύκολο το αμέσως επόμενο βήμα, το να έρθουν σχολεία σε πρώτη φάση από όλη την Κορινθία, αλλά και γιατί όχι από την περιφέρεια Πελοποννήσου, να γνωρίσουν αυτό το κέντρο. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο βήμα, το δεύτερο μεγάλο βήμα, είναι η δημιουργία του πλοίου της Μυκηναϊκής Οικοσόρου, ακριβώς όπως ήταν τα αρχαία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, γιατί ξέρετε, σημασία δεν έχει να έχει στόχο, πρέπει να ξέρεις και σημάδι. Έχουμε λοιπόν αποδείξει ότι ξέρουμε σημάδι, μπορούμε σαν Δημοτική Αρχή να βρούμε τα αναγκαία κονδύλια για να προχωρήσει ο Δήμος μας στον δρόμο της ανάπτυξης.
3: Μία ξεχωριστή και συναρπαστική βραδιά σήμερα στο Ξυλόκαστρο.
0: Ακόμα την κυρία Καμαρινού.
3: Με ήχο, φως, αυτή τη ρέπλικα μιας Μυκηναϊκής οικοσόρου και ένα σωρό αντικείμενα, αντίγραφα από το Μυκηναϊκό πολιτισμό, προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την ιστορική πραγματικότητα για τα πλοία και τα ταξίδια των Μυκηναίων, την ιστορική πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από τους μύθους της Οδύσσειας και της αργοναυτικής εκστρατείας.
2: Πόσο στο ξύλο.
3: 20 χρόνια χρειάστηκε στην πραγματικότητα, διότι είναι μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη, διεπιστημονικά τεκμηριωμένη από ομάδα αρχαιολόγων και ναυπηγών και ιστιοπλών και μηχανικών έρευνα, βασισμένη στις αγκιογραφίες, στα ομηρικά έπι, στα ναυάγια που έχουμε βρει στη Μεσόγειο, αλλά και σε σύγχρονες ναυπηγικές μελέτες. Με όλα αυτά τα στοιχεία μπορέσαμε να κατασκευάσουμε αυτό το τμήμα μιας Μυκηναϊκής οικοσόρου. Είναι το πλοίο με το οποίο ταξίδεψε και ο Τηλέμαχος από την Ιθάκη στην Πύλο. Είναι το πλοίο με το οποίο ταξίδευε και ο Οδυσσέας. Και παράλληλα σε όλο το χώρο γύρω θα δείτε εικόνες από τα ταξίδια που γίνονταν εκείνα τα χρόνια. Γιατί τότε η Μεσόγειος ένωνε τους λαούς της ακτογραμμής της. Γιατί τα πλοία δεν μετέφεραν μόνο αγαθά, μετέφεραν και ιδέες. Και αυτές οι ιδέες είναι που δημιούργησαν τον πολιτισμό και τους πολιτισμούς στη Μεσόγειο.
4: Εδώ βλέπουμε και κάποια εκθέματα. Αυτά είναι ακριβή αντίγραφα της εποχής.
3: Είναι ακριβή αντίγραφα. Τα αγκεία που βλέπετε είναι αυτοί οι ψευδόστομοι αμφορείς που μετέφεραν το λάδι και το κρασί στις αγορές της Μεσογείου. Τα εργαλεία του Μυκηναίου Καραβομαραγκού είναι αποτέλεσμα της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Έλενας Μαραγκουδάκη. Έχουν δοκιμαστεί και στην οικοδομική και στην ναυπηγική. Ο αργαλιός εδώ είναι ο αργαλιός της Πινελόπης. Θα δείτε επίσης τι τρώγανε, τι έπαιρναν μαζί τους επάνω στα πλοία. Το μουσείο στην πραγματικότητα είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Ακόμα έχουμε ερωτήματα και ακόμα τα διερευνούμε αφενός. Από την άλλη όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο που και ένα 12χρονο παιδί να έρχεται σε αυτό το χώρο και να συναρπάζεται. Ήδη είναι έτοιμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και από την καινούργια σχολική χρονιά μπορούμε να υποδεχόμαστε σχολεία.
0: Άρα ο χώρος θα είναι μόνιμος.
3: Ο χώρος είναι μόνιμος, είναι καθημερινά, από σήμερα είναι καθημερινά ανοιχτό. Σήμερα κάνουμε τα εγγένεια.
2: Θα εμπλουτίζεται, θα εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με οτιδήποτε, δεν ξέρω και τα σχέδιά σας και ο δικός σας χάρτης.
3: Ναι. Το δικό μας όραμα είναι να κατασκευάσουμε μια οικόσορο, δηλαδή κοσάκοπο πλοίο με αυτή την ιστιοφορία, σε φυσική κλίμακα, ένα προς ένα, αξιόπλοη δηλαδή. Αναμένουμε το χορηγό. Και επίσης ο χώρος θα υπάρχει ήδη μουσιογραφική μελέτη και θα μεταμορφωθεί. Αυτός ο χώρος ήταν οι παλιές αποθήκες του ΑΣΟ. Αξίζουν τα εύσημα στον Δήμαρχο του Ξυλοκάστρου και στη Δημοτική Αρχή που πραγματικά ανακαίνισε αυτό το χώρο και κάνουμε το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή τεκμηριωμένη μυκηναϊκή, ναυπηγική και ναυτική τέχνη, αρχαιολογικά και ναυπηγικά τεκμηριωμένη. Να πω ότι είναι κρίμα, όσοι είδατε την Οδύσσεια του Νόλαν, ότι το πλοίο εκεί ήταν πλοίο των Βίκινγκς. Δεκάδες πλοία έχουν φτιάξει οι Σκανδιναβοί και οι Δανείοι και εμείς δεν έχουμε μια αρχαιολογικά τεκμηριωμένη κατασκευή ενός πλοίου μυκηναϊκού των μύθων, δηλαδή της Οδύσσειας και της αργοναυτικής εκστρατείας.
5: Εγώ λέγομαι Χρήστος Γκοβότσος, μηχανολόγος μηχανικός και ξυλοκαστρίτης βέβαια. Έχω εμπλακεί με αυτή την περιπέτεια από τα πρώτα της βήματα, από το 1998, με τον αείμνηστο Σπύρο Μπισιώτη, επίσης μηχανικό ξυλοκαστρίτη με τον οποίο ξεκινήσαμε. Και από εκεί και πέρα τα περισσότερα σας τα έχει ήδη πει η κυρία Καμαρινού.
4: Εκτός από αυτό που μας έχει πει η κυρία Καμαρινού, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι σήμερα παίρνει σάρκα και οστά ένα όραμα ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάνω από 25 χρόνια που προσπαθούμε να στήσουμε κάτι, δηλαδή να περάσουμε ένα κομμάτι έστω αυτής της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, να το αφήσουμε στους νεότερους ανθρώπους της περιοχής και όσο μπορούν να το συνεχίσουν. Η αλήθεια είναι ότι τα περιθώρια, ας πούμε, αυτής της προσπάθειας είναι τεράστια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και εμείς και όποιος αποφασίσει να τα συνεχίσει στο μέλλον.
4: Για να αποκτήσει όμως ουσία όλη αυτή η προσπάθεια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λάβουν μέρος μέσα σε αυτό.
5: Το πιο σημαντικό από όλα είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά με κάθε είδους θα έλεγα, ξεκινώντας από παιδάκια του Δημοτικού που θα μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν την ιστορία της περιοχής και της Ελλάδας γενικότερα, μέχρι τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα μπορούν να έρχονται στο Ξυλόκαστρο για να μαθαίνουν πράγματα που σχετίζονται με την αρχαία ναυτική τεχνολογία.
2: Επομένως αποτελεί το πόσιμο του Ξυλόκαστρου.
5: Έτσι θεωρώ, έτσι και αυτό εύχομαι ότι θα είναι. Αυτό θα.
2: Και τουριστικά.
5: Βέβαια η φιλοδοξία μας, δεν σας κρύβω ότι είναι κατά κύριο λόγο να φτιάξουμε το πλοίο. Θέλουμε να φτιάξουμε το πλοίο στο μέγεθος, με τα υλικά και με τα εργαλεία εκείνης της περίοδου, και να αποτελέσει ένα μεγάλο σχολείο για την ναυτική αρχαιολογία παγκοσμίως. Δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, έχουμε πολύ όρεξη να το κάνουμε και νομίζω ότι έχουμε και τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Αυτό είναι μια μεγάλη μας φιλοδοξία και βέβαια το μουσείο είναι, ας πούμε, η εισαγωγή σε αυτό. Εισαγωγή.
6: Μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά απόψε εδώ στο Ξυλόκαστρο. Μια βραδιά που μας βοήθησε να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας. Έχουμε τελικά πολλά ακόμα να μάθουμε. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξυλοκάστρου και της κυρίας Καμαρινού, η οποία είναι άξια συγχαρητηρίων. Προοδευτικά αυτός ο χώρος θα γίνει ακόμα πιο όμορφος και είναι μια ζωντανή διαφήμιση του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Γιώργο Φερετζάνη.
7: Σημαντική ημέρα.
0: Ακούμε τώρα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τασολόντο.
7: Χώρο και γενικότερα για την ιστορία της περιοχής. Με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια, είναι μια αφορμή και με μια χρονοκάψουλα να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Ουσιαστικά εδώ θα δούμε ιστορία 5.000 ετών περίπου και θα δούμε και το βασικό σημείο και χώρο και λόγο για τον οποίο γίνονται τα εγκαίνια, που είναι η Μυκηναϊκή Ναυπηγική, με την οποία έχουν ασχοληθεί μια διεπιστημονική ομάδα με την υποστήριξη του Δήμου. Τους δύο τους είδατε, την κυρία Καμαρινού και τον κύριο Κοβότσο πριν, είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για να αναφερθούν στα θέματα που θα δούμε σήμερα σε λίγο. Εγώ να σας πω ότι σαν Δήμος... Αυτό ήταν η ιδέα ενός λαμπρού επιστήμονα συντοπίτη μας, του Σπύρου του Πισιώτη, πριν αρκετά χρόνια. Εμείς είχαμε την εξυπνάδα το 2024 να υποστηρίξουμε, και το βλέπετε τώρα να υλοποιείται κατά το μέρος που φαίνεται, την ύπαρξη αυτή του μουσείου. Διαθέσαμε χώρο και οι άνθρωποι αυτοί μπόρεσαν με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο, γιατί εδώ υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση ιστορική σε αυτά που βλέπουμε, για τη χρονολόγηση, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατασκευή και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Εμείς το υποστηρίξαμε ως Δήμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ιστορία της περιοχής, και αυτό που επ' ευκαιρία θα αναφέρω είναι ότι 5.000 χρόνια η ιστορία είναι σημαντική υπόθεση, πρέπει να το αναδεικνύουμε.
2: Και ο Δήμος από εδώ και πέρα να το αξιοποιήσει, κύριε Αντιδήμαρχε.
7: Βεβαίως όλα αυτά πρέπει, πολύ σωστά είπατε κυρία Σουκαρά, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε η επισκεψιμότητα μέσω σχολείων, μέσω πανεπιστημίων, μέσω φορέων, δηλαδή δημοσίου κυρίως, θα το ξεκινήσουμε με τα σχολεία της περιοχής, μέσω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών δραστηριοτήτων. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με αυτό και να βρούμε άτομα να το υποστηρίζουν εδώ και να μπορούν να κάνουν σωστή ανάλυση. Είναι πολύ σημαντική η μέρα η σημερινή για την ιστορία της περιοχής μας.
0: Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από τα εγκαίνια ενός πολύ όμορφου χώρου εκεί που αξίζει να το επισκεφτείτε. Περισσότερα τώρα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Η ώρα όμως έχει πάει 10 και 4 πρώτα λεπτά. Δεν θα ακούσουμε την ώρα, θα ακούσουμε όμως τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε στο time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.
8: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
9: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
10: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
9: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
10: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
9: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
10: Όλα στο Mare West.
11: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
12: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
11: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
12: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
11: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
12: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
11: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
13: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
11: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
13: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
11: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
13: Το στέκι της Πέγκης.
11: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
14: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς μας. Ανοίξτε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να συμπενθυμίσουμε ότι από την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι κληρώσεις κάθε εβδομάδα. Κάποιες τυχερές ή κάποιοι τυχεροί από εσάς θα κερδίζετε το γεύμα σας, το δείπνο σας στο Μαϊστράλι, στο αγαπημένο μας στέκι. Προσφορά από τον κύριο Κώστα Βαγουφτσή και το Μαϊστράλι για τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Ο Break FM λοιπόν και η εκπομπή μας, σας στέλνουν Μαϊστράλι. Η διαδικασία την ξέρετε από πέρσι, αλλά θα την ξαναπούμε βέβαια πάλι από Δευτέρα. Και που ξέρετε, ίσως κάποια ή κάποιος από εσάς να είναι τυχερός ή τυχερή για φέτος. Κάπου είδα το φίλο μου τον Άρη τον Κατσαβρία, εμφανίστηκε προηγουμένως εδώ. Για μισό λεπτό. Ναι, Άρη μου, πραγματοποίησα την επιθυμία της πεθεράς σου. Πήγα, σε πάρκα στον Ανήφορο. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα στο μεγαλύτερο κοπανατζή που έχει βγάλει η Ελλάδα, μη σου πω και ο κόσμος όλος. Μετά από ένα μήνα θυμήθηκες να κάνεις εκπομπή. Άρε κοπανατζή, καλημέρα από το Μεχοφυλόκαστρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Άρη. Καλημέρα στο 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας που υποθέτω ότι είναι στο Ξυλόκαστρο, όπως είπε ο Άρης. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα δικά μας. Για την 15 Αύγουστο δεν είχαμε εκπομπή για να αφιερώσουμε στις Μαρίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι λοιπόν για τη Μαρία που γιόρτασε το 15 Αύγουστο. Άλλος λέει και το τραγούδι Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Ωραία. Λοιπόν, το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει την έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Το Επιμελητήριο Κορινθίας λοιπόν σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη Γενική Εμπορική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Κορινθία Πελοπόννησος 2026, θέτοντας και πάλι υψηλούς στόχους ποιότητας, πληρότητας και επισκεψιμότητας. Η εκθεσιακή δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στη χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου, στο λιμάνι δηλαδή, 1 με 4 Οκτωβρίου. Ωραία. Η εκθεσιακή δραστηριότητα διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητήριου Κορινθίας, τελείται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της. Η συμμετοχή σας στην έκθεση αποτελεί ευκαιρία για προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών σας, άμεση επαφή με νέους πελάτες και επαγγελματίες, δικτύωση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, ανάδειξη της εταιρικής σας ταυτότητας, ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας, πρόθεση προϊόντων σε μια αγορά και σε επισκέπτες από διαφορετικές περιοχές. Η Κορινθία Πελοπόννησος 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας Πελοποννήσου αλλά και της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας ευκαιρίες για επικοινωνία, προβολή και νέες συνεργασίες. Το Επιμελητήριο Κορινθίας λοιπόν σας προσκαλεί να συμμετάσχετε και να παρουσιάσετε την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό κοινό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Για πάμε, γιατί εδώ είναι η Ελλάδα, λέει, δεν επεξεγέλασε.

0: μιλάνε, Πέτρο.
1: Τα σώματα.
2: Break FM 100,8.
3: Τώρα αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Ο καθένας έχει το δικό του χιούμορ και όπως το αντιλαμβάνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε όλοι το ίδιο χιούμορ, ούτε όλοι την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Τέλος πάντων, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιαννάκη του Ταμπούκο που μας έχει στείλει εδώ την καλημέρα του με την καρτούλα του, την καθιερωμένη. Ναι, ναι, βρέξει χιονίσει, χειμώνα, καλοκαίρι και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο Γιαννάκης μας στέλνει κάθε πρωί την καλημέρα του και το βράδυ την καληνύχτα του. Σήμερα λέει: η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι να ξυπνάς με υγεία και να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε σκέφτονται με αγάπη. Καλημέρα και όμως πέμπει. Πολύ ωραία καρτούλα καθ' σήμερα. Καρδούλα με κοχύλια. Ναι, ναι. Και ελληνικός καφές, ελληνικότατο. Και με κάθε πίσω φουσκάλες εκεί. Και τριαντάφυλλα. Τα έχει όλα σήμερα το πακέτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω τι λέει ο Άρης. Α, χρόνια πολλά στο γυναικάκι μου που έχει γενέθλια σήμερα. Το τραγούδι του Πάριου, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα και το αφιέρωνα. Πολύ ωραία. Στα κέρασμα ο Άρης. Γι' αυτό έφυγε πιο ξυλόκαστρο για να μην κεράσει. Μπα, δεν είναι τέτοιος. Θα φτιάξει πεθερά τούρτα με τα χεράκια της. Αμέ και θα τραγουδήσει μαζί ο Άρης με την πεθερά σήμερα. Happy birthday to you. Ή να ζήσεις γυναικάκι μου και χρόνια πολλά και τέτοια. Ναι, ναι. Λοιπόν, Αρούλη μου, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Να είστε μαζί έτσι αγαπημένοι, μονιασμένοι, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί το καλύτερο φάρμακο στην ευτυχία είναι η κατανόηση και η συντροφικότητα.
4: Όλοι με ρωτάνε να τους πω, άραγε γιατί να σας...
3: Όχι, εγώ δεν σε ρωτάω γιατί το ξέρω.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
1: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
3: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
2: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
4: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
2: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
5: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ε. Μπράβο.

Λοιπόν, για πάμε, γιατί μόνο χθες τελικά δεν είχαμε μέτρα. Γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 20 Αυγούστου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για αρκετές περιοχές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ε. Μπράβο.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, ε. Μπράβο. Τι να πω.

Λοιπόν, για πάμε, γιατί μόνο χθες τελικά δεν είχαμε μέτρα. Γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 20 Αυγούστου προβλέπεται

Λοιπόν, για πάμε, γιατί μόνο χθες τελικά δεν είχαμε μέτρα. Γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 20 Αυγούστου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούς πυνθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ, η χρήση πέτριων ψισταριών, το κάμπλισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες ότι για σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, εφαρμόζεται το μέτρο απαγόρευσης, διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Παράλληλα, όμως, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

0: Break FM 100,8.
1: Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στον λαμπρό εορτασμό της επετείου των 50 ετών αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγαλίας, κυρίου Αμβροσίου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αισθήματα ευγνωμοσύνης, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγαλίας τίμησε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τη συμπλήρωση 50 ετών από την Εισεπίσκοπον Χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγαλίας, κυρίου Αμβροσίου, ως Μητροπολίτου Ταλαντίου, υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριου Σεραφείμ. Επί τη σημαντική αυτή επετείου, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, κατά την οποία συνεριούργησαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος και ο Σεβασμιωτάτος Μενάρχης μας, Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγαλίας κ. Ιερώνυμος, συμπροσευχομένου του τιμωμένου Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου. Η ευχαριστηριακή σύναξη αποτέλεσε πρωτίστως δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό για την μεγάλη δωρεά των 50 ετών αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου κ. Αμβροσίου, ο οποίος από την ημέρα της Ιεπίσκοπων Χειροτονίας του στις 17 Αυγούστου και επί μισό αιώνα διακονεί την Αγία Εκκλησία με αταλάντευτη πίστη, εκκλησιαστικό φρόνημα, απαράμιλο ζήλο και θυσιαστική αφοσίωση. Ιδιαιτέρως δε, κατά την πολυετή ποιμαντορία του στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγαλίας, ανέπτυξε πολυσχηδή ποιμαντική, πνευματική και φιλανθρωπική δράση, μεριμνώντας για την εύρυθμη λειτουργία των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών, την καλλιέργεια της λειτουργικής ζωής, τη στήριξη του Ιερού Κλήρου, την πνευματική οικοδομή του λαού και την ανακούφιση κάθε εμπεριστάτου αδελφού. Παράλληλα, κληροδότησε σημαντικό έργο σε υποδομές και ιδρύματα, τα οποία εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υπηρετούν τις ποιμαντικές και φιλανθρωπικές ανάγκες της τοπικής μας Εκκλησίας. Στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτη κ. Αμβροσίου τιμήθηκε μια ολόκληρη πορεία 50 ετών αρχιερατικής ευθύνης και προσφοράς, καθώς και ένας πολυετής και ουσιαστικός δεσμός με τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό των Καλαβρίτων και της Αιγαλίας, τους οποίους διακόνησε επί σειρά δεκαετιών ως επίσκοπος και επιμενάρχης. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, πνευματικό λόγο προς το εκκλησίασμα απίθυνε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην επέτειο της συμπληρώσεως 50 ετών αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Αμβροσίου, σκιαγραφώντας σημαντικούς σταθμούς της μακράς εκκλησιαστικής διακονίας του. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην απαρχή της πορείας του τιμωμένου ιεράρχου στις τάξεις του Ιερού Κλήρου, στη μοναχική του βίωτη, ως μέλους της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, καθώς και στην ευδόκιμη διακονία του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αρχηγός ως γραμματέας και στη συνέχεια ως αρχιγραμματέας. Ιδιαίτερη δημνία έκανε στην εκλογή του ως Μητροπολίτου της ιστορικής της Παναγιοσκέπαστης Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγαλίας. Ο Μητροπολίτης Πατρών τόνισε ότι ο Σεβασμιότατος κ. Αμβρόσιος, έχοντας ως σταθερό γνώμονα την αλήθεια του Ευαγγελίου, εργάστηκε με ζήλο για να οδηγεί το πίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός στο φως και την αλήθεια του Χριστού. Υπερασπιστήκαμε με παρησία τις αξίες της Ορθοδόξου πίστεως της Εκκλησίας και της Πατρίδας, αγωνιζόμενος υπέρ βωμών και αισθειών και προασπίζοντας τα ιερά και τα όσια του γένους και τις ειδικές αξίες του λαού μας. Αναφερόμενος ειδικότερα στην ποιμαντορία του, υπογράμμισε τη μέριμνά του για την ανάδειξη και πνευματική αναζωογόνηση των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών και των προσκυνηματικών της Μητροπόλεως, των προσκυνημάτων της Μητροπόλεως, καθώς και για την επάνδρωση των ενωριών με αξίους κληρικούς, τους οποίους χειροτώνησε και στήριξε στην ιερατική του διακονία. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Σεβασμιότατος κ. Αμβρόσιος, παρέδωσε στον άξιο διάδοχό του, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγαλίας κ. Ιερώνυμο, μια ευκλαίη και πνευματικό σκαρποφόρο Ιερά Μητρόπολη, ενώ και σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει με την παρουσία και την προσευχή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τέλος ο Σεβασμιότατος Πατρών στην ιηκή αγάπη, τον σεβασμό και την αφοσίωση που επιδεικνύει ο νυν Μενάρχης Ιεράς Μητροπόλεως Σεβασμιότατος κ. Ιερώνυμος προς τον πνευματικό του πατέρα και προκάτοχό του κ. Αμβρόσιο, επισημένοντας ότι η σχέση αυτή αποτελεί έμπρακτη μαρτυρία εκκλησιαστικού είδους, ενότητας και ευγενούς αναγνωρίσεως της πνευματικής παρακαταθήκης του προκατόχου του. Ολοκληρώνοντας το λόγο του, ο σεβασμιότατος κ. Ξόστομος εξέφρασε προς τον γέροντα Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο την αγάπη, την τιμή και το βαθύ σεβασμό του για την πεντηκονταετή προσφορά του στην Εκκλησία και την Πατρίδα και σε κλίμα ειλικρινού συγκινήσεως αναφώνησε προς το τιμόμενο ιεράρχη άξιος. Μετά το τέλος της λειτουργίας έλαβε το λόγο ο σεβασμιότατος Μενάρχης κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος αρχικώς ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς για την τιμητική τους παρουσία και μετοχή στο επαιτειακό αυτό γεγονός, το οποίο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την καθημάση Ιερά Μητρόπολη. Εν συνεχεία, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Ιερώνυμος, με αφορμή την ελόγω λαμπρά επέτειο, εστίασε ιδιαίτερα στην αξία του σεβασμού, επισημαίνοντας ότι όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερως οι κληρικοί έχουν χρέος να διδάσκουν το σεβασμό πρωτίστως με τη ζωή και το παράδειγμά τους. Όπως τόνισε, σε μια εποχή κατά την οποία αυτή η πολυτιμότατη ηθική αξία έχει σε μεγάλο βαθμό εκλείψει, είναι ανάγκη να καλλιεργείται εκ νέου ο σεβασμός προς τους γονείς, τους διδασκάλους και τους πνευματικούς πατέρες, εκείνους που μας οδήγησαν στην πνευματική μας επαφή με τον Χριστό και μας μίλησαν τις αξίες της χριστιανικής ζωής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
2: Αυτός ο αγρός καρπών εκατονταπλασίωνα.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας, να τον χαίρεται η πατρίδα μας, αλλά συγχωρέστε με και πάλι, να τον χαίρομαι και εγώ. Πολλά τα έτσι, σεβασμιότατε. Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε και να μας βλέπετε όλους αγαπημένους και ενωμένους και να χαίρεται η ψυχή σας και να μας ευλογείτε πατρικός. Άξιος!
4: Άξιος!
5: Αφού οι Άγιοι Αρχιερείς μίλησαν πολύ και εγώ μίλησα λίγο, θέλω να πω για τρία λεπτά ακόμη το θαύμα της ζωής μου, που είναι λόγος οικοδομητικός για τις ψυχές σας. Το πώς έγινα Μητροπολίτης στις 13 Αυγούστου. Είμαι γραμματεύς της σειράς συνόδου και υπάρχει αρχιγραμματεύς επίσκοπος ο Δέρβης Κοσμάς. Χωρίς να έχω ιδέα, χωρίς καμιά προειδοποίηση, μια μέρα ο αρχιεπίσκοπος Σεραφή μου λέει: Αμβρόσιε, θα κάνω τον Κοσμά δεσπότη και θα τον διώξω, βρες το φάκελό του και κάνε μια εισήγηση για την ιστορία του, πότε γεννήθηκε, πώς έχει περπατήσει, πώς έχει υπηρετήσει κλπ. Πάμε λοιπόν ξαφνικά ένα πρωινό που η σύνοδος είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μου λέει: για πες αυτά που είπαμε, και κάνω την εισήγηση. Τα ακούει ο δεσπότης, του λέει: τελειώσαμε, εσύ θα πάρεις σύνταξη, βγες απ' έξω. Και το βγες απ' έξω σημαίνει ότι τότε η μικρά σύνοδος των 12 ιδιαρκής έκανε τις εκλογές των αρχιερέων. Κάνει πρόταση και από επίσκοπος γίνεται τιτουλάριος Μητροπολίτης ο Κοσμάς Καμπανίας. Παίρνει, του γίνεται η ανακοίνωση και του λένε: τελειώσαμε, πήγαινε. Και τότε ξαφνικά μου λέγει: εσύ Αμβρόσια, πέρασε από εδώ, είσαι ο διαδοχός του. Περνώ και πηγαίνω απ' έξω, πηγαίνω. Κάνει πρόταση και να κάνει τιτουλάριο Μητροπολίτη Ταλαντίου, αυτό έγινε σήμερα, και αρχιγραμματέα της Συνόδου. Μπαίνω, μου το ανακοινώνει. Κάθομαι, γίνεται η συνεδρία με τα υπηρεσιακά θέματα και γύρω στις 12-12.30 βγαίνουμε να πάμε στο Ναΐδριο που είναι στη Σύνοδο, όπου μετά την εκλογή ενός αρχιερέως γίνεται το λεγόμενο μήνυμα, δηλαδή μια ακολουθία μικρή όπου ο ψηφισμένος κάνει την ακολουθία και διαβάζει ένα μήνυμα για την εκλογή του. Εκεί λοιπόν που μπαίνω στην Αγία Τράπεζα και βλέπω και κοιτάω τον κόσμο, ξαφνικά βλέπω τη μητέρα μου. Οι γονείς μου ζούσαν στην Πάτρα. Δεν είχα καμιά επικοινωνία, απορώ, τελειώνει η ακολουθία και την ρωτάω, μητέρα πώς ήρθες εδώ. Παιδάκι μου, άκου να σου πω, χθες το βράδυ είδα την Παναγία και μου είπε, το παιδί σου αύριο το πρωί γίνεται αρχιερεύση, να πας στην Αθήνα. Και βγήκα το πρωί, πήρε το λεωφορείο και ήρθα. Ακούστε το δεύτερο θαύμα. Παίρνει το λεωφορείο και παίρνει ταξί να ανέβει στο Παγκράτη, όπου ήταν ένα ίδρυμα εκκλησιαστικό και είχε να μείνει. Όταν φτάνει με το ταξί στις στήλες Ολυμπίου Υιός, υπάρχει φανάρι κόκκινο, σταματάει το ταξί. Οι δικοί μου από το μοναστήρι που είναι στο Παγκράτη, αντί να πάνε δεξιά προς τη Φορμίωνος, Άγιο Νικόλαο και Σεργανής Χίλτον, σύρε εδώ πάνω από το κέντρο του Παγκρατίου, περνάμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, μετά είναι η Αμαλίας που μπορείς να πας δεξιά επάνω και αυτοί πάνε αριστερά προς τις στήλες του Λυμπίδιος. Οπότε εκεί στις στήλες έχουν φανάρι και ξαφνικά φανάρι με φανάρι έχουν σταματήσει τα δύο αυτοκίνητα. Κάνω νόημα στην μάνα μου, από όσες 10 μέτρων περισσότερο είναι, τους βλέπει, τις λένε κάνε δίπλα και σταμάτα να σε πάρουμε. Και την παίρνουν στο αυτοκίνητο και τη φέρνουν στην εκκλησία και είναι στο μήνυμά μου. Είναι τα μεγαλεία του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Γι' αυτό να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, έρχονται δύσκολοι χρόνοι, αρπαχτείτε από το φουστάνι της Παναγίας. Σας ασπάζομαι με αγάπη και σας ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από τον εορτασμό. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Α, κύριε Θωμά, τώρα το είδα. Μας έχει στείλει εδώ και μία ώρα μήνυμα κύριος Θωμάς. Καλημέρα Γιώργο, γύρισες φίλε, λέει. Τι έχεις να ακούσεις από την έκανες κοπάνα. Καλώς ήρθες, να περνάμε πάλι μαζί, λέει, τα πρωινά. Την καλημέρα μας σε όλους τους ακροατές του Break. Καλή συνέχεια, αφιέρωση στη Γαλιάντρα μου για τη γιορτή της, το Πριγκιπέσα Καράς. Κύριε Θωμά, δεν προλαβαίνουμε, αύριο. Γιώργο, μήπως τα μηνύματα δεν έρχονται? Όχι, έρχονται τελικά, εγώ άργησα να το διαβάσω. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το σέτρα του. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλημέρα φιλαράκο. Α, να και ο Σακελάρης εδώ, για να ακούσουμε την οικογένεια Σακελάρη.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλώς όρισες.
1: Α, και οι δύο. Νομίζω και ο Δημητράκης και η Μελινά. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και εσείς, καλώς σας βρήκα και καλές διακοπές, παιδιά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε έτσι την εκπομπή.

Μα αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Τώρα που επιστρέψαμε, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πιο συχνά. Θα δώσουμε το ραντεβού λοιπόν για αύριο το πρωί στις 8, όπως κάθε πρωί την ίδια πάντα ώρα. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Bye! Bye. Bye.

0: FM.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
14: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
15: Break FM 100,8

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Η Ελένη Μπαρμπάκου με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Σήμερα που είναι Πέμπτη και κάνουμε έτσι μια διαφορετική προσέγγιση κοινωνικών έτσι θεμάτων, ψυχολογικών θεμάτων της ζωής μας. Θα έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά τη λέξη τοξικός άνθρωπος, τοξική κατάσταση, τοξικές συνήθειες, τοξική μέρα. Δηλαδή όλοι μας ζούμε κάτω από αυτό το πρίσμα και αυτό το καθεστώς μιας τοξικότητας στην καθημερινότητά μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που σε εξαντλούν στην καθημερινότητά μας. Θα τους δούμε έναν προς ένα, τι τύποι ανθρώπων είναι αυτοί οι τοξικοί. Γιατί έγινε μία πρόσφατη έρευνα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία πρόσφατη έρευνα στην Βρετανία και στη Γερμανία, όπου ανακάλυψαν ότι έκθεση σε ερεθίσματα προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, κάνουν τους ανθρώπους να παίρνουν φοβερή έτσι, αρνητική ενέργεια μέσα τους που τη μετατρέπουν σε άγχος. Και βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε να τους δούμε αναλυτικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Πάμε να τα πούμε όλα. Φύγαμε.

Λέμε για την τοξικότητα σήμερα, γιατί το άγχος μπορεί να έχει μεγάλη αρνητική επίδραση στον εγκέφαλό μας. Να πούμε ότι το άγχος επηρεάζει τους νευρώνες, μια σημαντική περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για την ορθή χρήση και τη μνήμη μας. Εβδομάδες ή καθεστώς άγχους προκαλούν αναστρέψιμη βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα και μπορείς να καταστρέψεις και μόνιμα. Οι τοξικοί άνθρωποι δεν σου χαλάνε απλώς την ημέρα, είναι επιβλαβείς για τον εγκέφαλό σου, οπότε πρέπει να δούμε την ικανότητα να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και να μείνουμε ψύχραιμοι υπό πίεση. Πολλοί λένε ότι είμαστε προϊόν πολλών ανθρώπων με τους οποίους περνάμε την καθημερινότητά μας. Αν κάνουμε παρέα με πολλούς τοξικούς ανθρώπους, τότε η καθημερινότητά μας θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να διαγνώσουμε όμως πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι τοξικοί τύποι γύρω μας. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ένα προς ένα.

Πρώτος τύπος τοξικού ανθρώπου, είναι οι κουτσομπόλιδες. Θυμάστε τι έλεγε ο Ρούσβελτ. Τα σπουδαία μυαλά συζητάνε για ιδέες, τα μέτρια για γεγονότα και τα μικρά μυαλά συζητούν για άλλους ανθρώπους. Οι κουτσομπόλιδες αντλούν ευχαρίστηση από τις δυστυχίες των όλων ανθρώπων. Ίσως είναι διασκεδαστικό στην αρχή να παρατηρείς κακές στιγμές κάποιου, αλλά στο τέλος της ημέρας μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουραστικό να γίνεις αγενής και να πληγώνεις ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Υπάρχουν πολλοί θετικοί άνθρωποι εκεί έξω, πολλοί ενδιαφέροντες άνθρωποι. Μην χάνεις το χρόνο σου μιλώντας για τις δυστυχίες των άλλων ανθρώπων. Αν βρείτε τέτοιους ανθρώπους γύρω σας, απομακρυνθείτε, που το κάνουν κατά σύστημα, έτσι.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διώρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410 97 600.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
12: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
11: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
13: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
11: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
14: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

χρησιμοποιήσουν τα πράγματα και οι κλωθυμικοί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν και θα σε χρησιμοποιήσουν σαν να είσαι η συναισθηματική τους τουαλέτα, γιατί πρέπει να τους αποφύγετε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, γιατί ξεσπούν επάνω σας όλα τα αρνητικά τους συναισθήματα.

Πάμε σε ένα τύπο ακόμα ανθρώπου που είναι πολύ τοξικός και είναι αυτός που λέμε ο κυκλοθυμικός. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κανέναν έλεγχο στα συναισθήματά τους, σου επιτίθενται, σε προσβάλλουν, σκεπτόμενοι ότι εσύ τους προκαλείς δυστυχία ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να βγουν από τη ζωή σου, γιατί η έλλειψη ελέγχου στα συναισθήματά τους τους κάνει να νιώθουν άσχημα για τους ίδιους. Όταν

0: ένας ακόμα τύπος, ρε παιδί μου, τοξικού ανθρώπου που λέμε σήμερα για τους τοξικούς ανθρώπους, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΚΟΝ. Ναι, υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σήμερα Πέμπτη μιλάμε για κοινωνικά και ψυχολογικά πάντα θέματα και μιλάμε για τους τοξικούς ανθρώπους. Ένας τύπος τοξικού ανθρώπου είναι το αιώνιο θύμα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν το κάνουν, το κάνουν συνειδητά. Δηλαδή θέλουν συνέχεια να παρουσιάζουν τα προβλήματά τους στους άλλους. Τα θύματα διώχνουν από πάνω τους κάθε προσωπική ευθύνη, κάνοντας κάθε εμπόδιο που συναντάνε στη διαδρομή τους να μοιάζει με ένα τεράστιο βουνό. Δεν αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις σαν ευκαιρία για να μπορέσουν να οριμάσουν. Η ταλαιπωρία τους είναι προαιρετική. Αυτό περιγράφει τέλεια την τοξικότητα του θύματος, που επιλέγει να υποφέρει κάθε φορά με κάποιο τρόπο.
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

Πάμε να δούμε λίγο και τον εγωκεντρικό τύπο που είναι πάρα πολύ τοξικός. Είναι ο τύπος ο οποίος έχει μια παθιασμένη έτσι απόσταση που κρατάει από τους άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις ότι τον έχεις μαζί σου γιατί αρχίζεις να νιώθεις εντελώς μόνος, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί σε ό,τι τους αφορά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουν πραγματική σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Για αυτούς είσαι απλώς ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

πάμε και στο ζηλόφθονο. Τον τύπο ο οποίος πάντα πιστεύει ότι κάνει τα πράγματα καλύτερα από τους άλλους. Ακόμα και αν κάτι υπέροχο του συμβαίνει, δεν αντρώνει ευχαρίστηση από αυτό. Του συμβαίνει επειδή συγκρίνουν τη δική του τύχη με την τύχη του υπόλοιπου κόσμου. Και αντρούν ικανοποίηση μόνο από τον εαυτό του. Ας είμαστε ειλικρινείς, πάντα υπάρχει κάποιο εκεί έξω που τα πηγαίνει καλύτερα από εμάς, έτσι. Το να περνάς τόσο χρόνο με το να συγκρίνεσαι μονίμως με άλλους ανθρώπους είναι σαν να υποβαθμίζεις τα επιτεύγματά σου, οπότε γίνεσαι ο ίδιος ένας τοξικός άνθρωπος. Απομακρυνθείτε από αυτούς, επουδενή λόγο παρέα μαζί τους.

Ο εκμεταλλευτής επίσης είναι ένας άνθρωπος που παίρνει ενέργεια από τη φιλία σου, ξέρει τι σου αρέσει, τι σε κάνει ευτυχισμένο, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σαν μυστικό όπλο. Οι εκμεταλλευτές, πρέπει να σας πω ότι θέλουν πάντα κάτι από εσάς. Θέλουν να ξαναδούν τη σχέση μαζί σας. Θα κάνουν τα πάντα για να σας κερδίσουν προκειμένου να σας εκμεταλλευτούν. Η διατήρηση μιας συναισθηματικής απόστασης απαιτεί πάντα επαγρύπνηση. Δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον που σε φέρνει στα όρια σου, αν δεν αναγνωρίσεις ότι αυτό συμβαίνει.

Και πάμε σε ένα τύπο ακόμα που είναι πολύ μα πάρα πολύ τοξικός. Είναι ο μονίμως αρνητικός, υπερβολικά αρνητικός τύπος ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και σκοτεινιάζει ο χώρος, παγώνει ο χώρος. Αυτοί οι αρνητικοί, οι αγέλαστοι που θα πούνε μονίμως την κακιά τη λέξη, την έχουν κάτω από το στόμα. Το κάνουν επιβάλλοντας την αρνητικότητά τους σε ό,τι αισιόδοξο συναντάνε μπροστά τους. Οι απόψεις τους τους κάνουν να βλέπουν πάντα το ποτήρι μισοάδιο, προκαλούν φόβο και ανησυχία ακόμα και στις πιο έτσι καλές καταστάσεις. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι αρνητικές τους σκέψεις οδηγούν λίγο ως πολύ ακόμα και τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους σε μία μόνιμη κατάθλιψη. Μακριά λοιπόν και από αυτούς. Πάμε και στο διεστραμμένο, γιατί κάποιοι τοξικοί τύποι έχουν πολύ κακές προθέσεις. Αντιλώντας ικανοποίηση από τον πόνο των άλλων. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτούς που βρίσκονται απέναντί τους. Το μόνο καλό σε αυτή την κατηγορία είναι ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να διαπιστώσεις τις προθέσεις τους και να τους βγάλεις από τη ζωή σου. Γιατί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σε πληγώσουν. Οπότε είναι όντως η τύπη που γυαλίζει το ματάκι τους και το καταλαβαίνεις και ανοίγεις πόρτα και φεύγεις. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις κατευθείαν.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκυντρό.
1: Νίκος Γιόγκαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθίος Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
7: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
6: Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
8: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξεχαστή.
9: Έγινε τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
10: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγοί επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα, Πέμπτη σήμερα. Και πάμε να δούμε τους πιο τοξικούς ανθρώπους της ζωής μας και έχουμε φτάσει στους επικριτικούς. Ένας τύπος λοιπόν τοξικού ανθρώπου είναι ο επικριτικός, ο οποίος έχει έναν τρόπο να παίρνει αυτό που σε παθιάζει περισσότερο και να σε κάνει να νιώθεις απέσια γι' αυτό. Δηλαδή, είναι επικριτικοί τύποι. Σ' αρέσει παραδείγματος χάρη το να φας μια σοκολατίτσα και αρχίζουν και σου λένε: σοκολάτα σε παχαίνει, σοκολάτα σου δίνει αυτό, σοκολάτα σου κάνει το άλλο. Δηλαδή, ό,τι σου αρέσει αρχίσουν να στο χαλάνε μέσα στο μυαλό σου, και το λέω τώρα με ένα πολύ απλό λιτό παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι το κάνουν για πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Οπότε, μακριά, από μακριά. Και πάμε και στον αλαζόνα, που είναι ένας τύπος πολύ χαρακτηριστικός, που υπάρχει πολύ γύρω μας, στους τοξικούς τύπους, γιατί η αλαζονία είναι η ψεύτικη αυτοπεποίθηση που απλώς καλύπτει πάρα πολύ μεγάλες ανασφάλειες. Έρευνα σε ένα πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έδειξε ότι η αλαζονία συνδέεται με σωρία προβλημάτων στον χώρο εργασίας. Οι αλαζονικοί άνθρωποι έχουν συνήθως τη χαμηλότερη απόδοση, είναι πιο δυσάρεστοι και έχουν πάντα περισσότερα διανοητικά προβλήματα από το μέσο άνθρωπο.

Πώς τώρα να προστατευτούμε όταν δούμε αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά μας, εκεί που δεν μπορείς και να προστατευτείς και πολύ, γιατί άμα τους έχεις απέναντί σου, παραδείγματος χάρη στο γραφείο, τι μπορείς να κάνεις? Σταματήστε να προσπαθείτε να τους κερδίσετε στο ίδιο τους το παιχνίδι. Δηλαδή, αποστασιοποιηθείτε λίγο συναισθηματικά αυτούς τους ανθρώπους. Δεν οφείλετε να αντιδράτε στο συναισθηματικό τους χάος, μόνο σε γεγονότα που υπάρχουν. Και θα λέγω ότι το πάγωμα των σχέσεων βοηθάει πάρα πολύ. Συναισθηματικά, λοιπόν, ανισόρροποι άνθρωποι, μόλις αναγνωρίσετε ένα τοξικό άτομο, θα ξεκινήσετε να βλέπετε τη συμπεριφορά του, η οποία είναι άκρως προβλέψιμη. Μπορείς να βάλεις τα όρια σου, να τους ανέχεσαι ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση. Πώς θα μπλεχτείτε σε πράγματα τα οποία μπορούν να σας βάλουν σε δύσκολες συζητήσεις, αδιέξοδα, σε όλα αυτά? Το μόνο κόλπο είναι να μείνετε στη θέση σας και να κρατήσετε τα όρια όταν το άτομο αυτό προσπαθεί να τα περάσει, ό,τι και αν συμβεί.

κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο τοξικοί άνθρωποι. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ δύσκολο στη ζωή μας. Πολλοί λένε ότι είμαστε το προϊόν ανθρώπων που περνάμε πολύ χρόνο μαζί τους. Οπότε, αν επιτρέψετε έστω και σε έναν από αυτούς να είναι τοξικός, μπορεί να σας κρατήσει πολύ πίσω. Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη λογική. Όχι, δεν οφείλεται στη λογική. Οφείλεται σε μια διεστραμμένη προσωπικότητα, η οποία όσο εσείς την αφήνετε να αναπτύσσετε γύρω σας, τόσο περισσότερο καλλιεργείται. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια Ελένη Μπαρμπάκου, και αύριο που είναι Παρασκευή θα δούμε ποια σχέση έχει κάθε ζώδιο με το πάθος. Όλα αυτά με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Κι όλο θα Ηλένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
16: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-97600.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου, το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
12: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
11: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
13: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
11: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
14: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420-33108.
10: ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Secret Night by The Beach στο Golden Sun, Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου, το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
12: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
11: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
15: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
11: Secret Night by The Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ, στο Golden Sun, Coconi Beach.
14: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33.

0: 1 Αυγούστου, το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconut Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθίος Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
1: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
0: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε σπίνο και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ, στο Golden Sun Coconut Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconut Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision.
5: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
4: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
6: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
4: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης.
6: Για σε...
4: Μουσική, θάλασσα, για καλοκαιρινή σε... διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
7: Έγινες πίνος και βροχής στην Ανδαλουσία.
4: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
8: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Υπεύθυνα. Σωστά. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι!
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
16: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πέμπτη. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκαμε, βρε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Πολύ χαρούμενη σε βλέπω σήμερα, Μέρη.
0: Είναι προ-Παρασκευή.
1: Α, είναι προ-Παρασκευή. Αρχίζεις εσύ. Το πάρεσε από την Πέμπτη,
0: Γεια σε που μπήκε δύο μήνας. Πάει. Τελείωσε.
1: Μπήκε το 20, τέλος. Τρίτο. Έχει τελειώσει. Τώρα μπορώ κι εγώ να.
0: Κάπως ήταν αυτό με το μη.
1: Ναι.
0: Βγάλε το μη για μη πρέπει. Αχ, θα το βρω και θα σου το πω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πώς μου είσαι?
0: Είμαι μουσικά ευδιάθετη. Βάλε
1: μουσικά ευδιάθετα, μάλιστα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μία

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθε. Αισθάνομαι ότι μου κάνετε, πώς μου είστε.
1: Α, κεφάτι μπήκες από το σούπερ μάρκετ το γνωστό που λέει κεφάτι γυρίζει από το,
0: από το...
1: Ξαπλόπουλου.
0: Ναι, α, ο Ξαπλόπουλος. Μεγάλη αγάπη ο Ξαπλόπουλος. Θέλω να πηγαίνω σε, σε όλους τους διαδρόμους.
1: Τι παιδί μου λέει, τι κάνεις? Α, εγώ κύριε λέει, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Άνεργος.
0: Πολύ καλή δουλειά. Ξέρεις τι ωραία δουλειά είναι. Και τώρα άκουσα.
1: Στο Ξαπλόπουλο, ναι.
0: Στην κυβέρνηση δίνει και επιδόματα σε αυτήν την εταιρεία.
1: Στο Ξαπλόπουλο.
0: Βεβαίως. Πολλά. Μήπως να πάμε κι εμείς.
1: Και δεν πάμε.
0: Όχι, γιατί
1: όχι. Τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.

0: Και δεν θα πεις κάτι?
1: Όχι, λέει, κοιτάξτε, θα το πω μετά.
0: Τι θέλεις να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι είδα ένα βιντεάκι στο TikTok, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει πολύ χέλιο με την Άννα Βίτση.
0: Ναι.
1: Που τη κάνει μια ερώτηση μια δημοσιογράφος, το είδες?
0: Όχι. Αυτό γίνει, βέβαια, δεν, το είδα, δεν το είδα.
1: Λοιπόν, και τη λέει. Κάτι τη είπε, λέει, παρότι την ηλικία σας και αυτά. Ναι. Δεν υπήρχατε τότε που είχε γίνει αυτό. Και λέει, ναι, λέει, δεν υπήρχα. Και τη απαντάει η δημοσιογράφος, όχι, υπήρχατε. Λέει, δεν έχω πρόβλημα, λέει, να πω την ηλικία μου. Και λέει τη χρονολογία της και βλέπεις τη φάτσα της Βίση να σοκάρεται.
0: Αλήθεια, έγινε τέτοιο πράγμα? Πού είμαι εγώ, ρε, πού τα χάνω αυτά?
1: Ιδέες για να μην βλέπεις TikTok.
0: Τώρα και οι άλλοι τώρα τι ήταν? Στημένη κανονικά, έτσι.
1: Καλά τώρα, να την είπα και καλά στη Βίση. Σκασίλα της Σανούλα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
12: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.

0: ευχηθώ.
1: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης και Λεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
1: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconut Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconut Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες στους φίλους μας που θα μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε για το
0: Φίλοι μας, καλοί. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Το ψαράκι.
1: Το ψάλτη, έτσι πως τα λες, ναι. Σαν ψάλτη
0: είναι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που βρίσκεται στο 7 στο πληκτρολόγιο, λέμε.
1: 7.
0: Στο πληκτρολόγιο 7 στο σταθερό υπολογιστή.
1: Στο
0: λάπτοπ. Όχι στο κινητό.
1: Στο κινητό που είναι.
0: Ούτε ξέρω.
1: Πατάς,
0: είναι ξεχωριστό, είναι μόνο του.
1: Α, τα ξέρω.
0: Πουλάκι μου. Πάμε για τραγούδι.

0: κάτι θέλεις να πεις, αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Είμαι και λίγο χαζός, αλλά τέλος πάντων. Μερούλα.
1: Ότι έχει ωραία πλευρό τους.
0: Α, οκ. Okay,
1: αλλά ωραία. Δεν λέγονται πλευρό τους.
0: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Με αυτό το πλευρό να κοιμάμαι.
0: Με αυτό το πλευρό τους να κοιμάσαι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Το ότι μαζί το λέγαμε, δεν θυμάμαι κιόλας. Πρέπει να πάρω το μανιτάρι μου. Με αυτά τα μανιτάρια που.
0: Που τρώνε ζωήφια και ναι. Βγήκαν από τη λίστα.
1: Εδώ το είχαμε πει έτσι.
0: Βίγκαν τροφίμων.
1: Που τρώνε τα σκουλίκια.
0: Που τρώνε, ναι, που τρώνε τα σκουλίκια.
1: Και τίποτα άλλο. Εμένα μου αρέσαν τα μανιτάρια.
0: Καλά, και συνεχίζουν να μου αρέσουν και τα τρώω.
1: Δεν μπορώ να φάω το σκουλικό τέτοιο και δεν είμαι βίγκαν.
0: Το σκουλικό φαγωμένο.
1: Βέβαια.
0: Καλά.

0: Έλα, Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε την ώρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Αχ, κρίμα, και ήθελα να πω εγώ μια ώρα έτσι. Ωραία, πες, θα το πω εγώ το άλλο ημίωρο, δεν πειράζει.
1: Ο παππούς του Πούτιν ήταν μάγειρας για τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Ρασπούτιν.
0: Αχ, στην πληροφορία. Πού με βοηθάει εμένα αυτό.
1: Πουθενά, άλλη ήταν μάγειρας.
0: Μάλιστα. Οκ. Ήταν μάγειρας. Ό,τι πεις, Μερούλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πέμπτη σήμερα, έτσι μην το ξεχνάμε. 20. Είναι. Ο μήνας έχει 3 δεκαήμερα. Έχουμε φάει τα 2.
1: Απαξίω.
0: Απαξίω, δεν ξέρει τίποτα.
1: Απαξίω. Δεν ασχολούμαι καν μαζί σου.
0: Καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Deep για deep.
0: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν για την ιστορία πίσω από το πιο μυθικό λευκό κρασί, λέει, στον κόσμο. Παράγονται μόνο 300 φιάλες ετησίως. Το domain δεν μπορώ να μπουρδουκλωθώ. Το λευκό λοιπόν βουργουνδικό αριστούργημα με τις τιμές που κάνουν ακόμα και τα μυθικότερα ερυθρά να κοκκινήσουν. Όσο εξοικειωμένος, λέει, και να είναι κάποιος με το real estate, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί που μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα στην περίπτωση ενός μυθικού αμπελώνα. Βλέπετε ότι βλέποντας, λέει, ότι μια φιάλα κοστίζει χρυσάφι, δεν θα σου πουλήσει, λέει, ποτέ κανείς τη γη από την οποία προέρχεται για ψίχουλα. Ιδιαίτερα την στιγμή που ένας αμπελώνας, σε αντίθεση με ένα χρυσό ρηχείο, είναι ένα κοίτασμα που δεν εξαντλείται πρώτε. Εντάξει, μιλάμε. Οι ιδιοκτήτες μετρούνται, λέει, σε δεκάδες ή εκατοντάδες εκτάρια, αλλά συνήθως σε εκατοστά, ό,τι να είναι, λέει εδώ. Δείχνει φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ακριβότερο από ένα κόκκινο κρασί. Μοιρασμένο, λέει, σε 16 ιδιοκτήτες είναι το Montrachet, με την τελευταία αγοροπολισία να έχει λάβει πριν από 30 χρόνια. Και εδώ δείχνει μια καλή κυριούλα, η οποία δεν ξέρει τι έχει, και ψάχνω να βρω, να σας πω ότι το κρασί αυτό που μπορείς να το δεις, Μερούλα, υπολογίζω ότι οι σπουδές εσοδίες όπως του 4, του 5 και του 10 μου θυμίζει λίγο ταινία James Bond, που λέγε αυτό το ποτό ήταν το κρασί του τότε που το θυμόταν. Πουλήθηκαν, λέει, έναντι από 9 έως 11.000 ευρώ. Νούμερα που τα έκαναν, κάνουν πολύ περισσότερο, λέει, από κόκκινα. Εντάξει, έχει κάτι κόκκινα κρασιά πανάκριβα, έτσι. Αλλά αυτό το λευκό τους παίρνει τα κεφάλια, να το πω έτσι ελληνικά. Βάλε ένα κατρούτσο τώρα εμείς εδώ,
1: ναι,
0: και τελειώνει
1: τώρα. Μια μαλαματίνα.
0: Κατρούτσο, και ναι, κατρούτσο, ξέρεις, αυτό στον τενεκεδένιο εκείνο που φέρνω.
1: Το κρασί της παρέας.
0: Κατρούτσο, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να σε πάω στην Κίνα.
1: Πάμε να σε πάω ή θα πάμε όλοι μαζί?
0: Πάμε όλοι μαζί στην Κίνα, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν ένα εστιατόριο έβαλε ένα διαγωνισμό ότι όποιος φάει 108 πικάντικα dumpling κερδίζει ένα δωρεάν γεύμα και τον τίτλο του βασιλιά του μεγάλου στομαχιού. Οπότε πήγανε τέλος πάντων εκεί πέρα οι άνθρωποι, παραγγείλανε άπειρες ποσότητες για να φάνε και να κερδίσουν, αλλά το κράτος έφερε αντίδραση. Γιατί είχε θεσπίσει ο ηγέτης χώρας, ο Σι Τσίπινγκ, κανονισμούς του 2021 για να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων.
1: Έλα.
0: Οπότε κατάλαβες ότι αυτό το εστιατόριο τι έκανε? Πήγε εκτός.
1: Εκτός
0: νόμου.
1: Ντροπή. Ντροπή τους.
0: Ντροπή.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

0: λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, θα το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μερή με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μερούλα.
1: Αυτό το γλυκάκι, το ψαράκι, το ζουζουνάκι που βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο του 7.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
6: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
7: Έγινες πίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
8: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
5: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
1: Στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
1: Χορηγή επικοινωνίας. corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μερούλα.
1: Πάμε στα παγωτάκια που έχουν την τιμητική τους. Mm-hmm. Μιας και μία νέα γεύση κάνει την εμφάνισή της.
0: Κοκορέτσι.
1: Όχι, όχι. Αυτή είναι παλιά. Και τζατζίκι έχει βγει και παστίτσιο έχει βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Τζατζίκι.
1: Όχι, αφού έχει βγει σου λέω.
0: Τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Αηδία.
1: Βγαίνει λοιπόν η μπουγάτσα. Και όχι μόνο βγαίνει, κάνει και θράψη. Γίνεται ο κακός χαμός. Βέβαια υπήρχε και σε ένα άλλο γνωστό έτσι ζαχαροπλαστείο πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το, πώς λεγότανε, το τσουρέκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει και πάρα πολύ με την μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Θα ήθελες, ε?
1: Βέβαια.
0: Έχεις βρει αυτό που σου έχω πει, τη γλυκιά, την αλμυρή σοκολάτα?
1: Αυτό δεν το έχω βρει.
0: Τι να σου κάνω.
1: Πού το βρίσκεις, ρε παιδί μου?
0: Τι να σου κάνω, θα σου πω πάλι μετά. Πάλι θα το ξεχάσεις.
1: Πολύ πιθανόν. Να μου φέρεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Να σου πω τώρα, λεφτά λέμε δεν υπάρχουν, γίνεται ένας χαμούλης με τα καινούργια αυτοκίνητα, χαμούλης. Αύξηση λέει 20,8 σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κάτι λέει που σε νούμερα μεταφράζεται σε 13.394 αυτοκίνητα έναντι 11.091 πέρσι.
2: Μπράβο, αυτά είναι τα υβριδικά.
1: Ναι, δεν ξέρω, γενικώς η αύξηση λέει είναι ακόμα πιο μεγάλη, της τάξης του 28,4% για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε σε σχέση με την περσινή, καθώς φέτος τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έφτασαν τις 70.362, παρακαλώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι ήταν μόλις 54.798 μπράβο αυτό που είπες. Πολύ ανωδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις όσων μοντέλων λέει μπαίνουν στην πρίζα.

0: Φεύγουμε με ρούλα.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε. Κοίτα. Βασικά πάμε να φύγουμε καταρχήν. Θα δούμε. Τώρα να σου πω, έχει δροσούλα εδώ. Μήπως θα κάτσουμε εδώ.
1: Δεν καθόμαστε εδώ.
0: Είσαι καλά. Πού να πάμε? Ωραία, δηλαδή, θα μας φάει η ζέστα, ρε.
1: Τίποτα, κάτσαμε εδώ. Θα φύγουμε το βράδυ.
0: Λες,
1: μεσάνυχτα.
0: Τέλος πάντων, ας φύγουμε γιατί και αύριο είναι Παρασκευούλα. Πω, Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα, πώς πέρασε η εβδομάδα.
0: Μου φάνηκε σαν να ήταν. Ήσαμε τρεις ώρες, ρε παιδί. Σαν να ήταν χθες. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο Παρασκευή εδώ,
1: την ίδια ώρα.
0: 21 του μήνα αύριο. Παρασκευή. 21.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. St. Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

Καρδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφεντομουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκυντρό.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
10: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
9: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
11: Έγινε στρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
9: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
12: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
9: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.
8: Μπράβορας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
10: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
9: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξεχαστή.
11: Έγινες τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
9: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
12: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
9: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσει.

0: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
1: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
0: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε στρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: σου.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Εύχομαι χρόνια πολλά σε Θεοχάρη, Θεοχάρια, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ. Μία επέτειος, Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1882, επική εισαγωγή 1812 του Πιότ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρους στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Επιτυχημένη, πήγα να πω, Παναγία μου. Θα μας πάρουν με τις πέτρες.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερό μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κανένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

έτσι έχει μα. Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του Ρόμπιντρο.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
6: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
5: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινε σπίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.break

0: Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σας πω γιατί το καρπούζι πήγε διακοπές. Για να ξεφύγει από τα κουκούτσια της καθημερινότητας. Θα μπορούσε να είναι ένας λόγος, η αλήθεια είναι.

εσύ. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα προτείνω την ταινία «Ο Παραχαράκτης». Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, στη μεταπολεμική Γαλλία, ο Πολωνός πρόσφυγας Ζαν Μπαζάρσκι χρησιμοποιεί το εξαιρετικό μηχανικό του ταλέντο για να δημιουργήσει σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα. Να το γνωρίσουμε τον φίλο. Ακολουθεί ένα πολυετές παιχνίδι γάτας και ποντικού και φυσικά στο τέλος τι γίνεται, δεν δίνω spoiler, αλλά θα σας πω ότι έχει μια πολύ πολύ δυνατή και αξιόλογη ανατροπή.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

ακούν θετικά και η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι η Φτέρη διακρίθηκε και παγκοσμίως, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Ενταλούλα Beach στις Φιλιππίνες και επιβεβαίωσε την απόκοσμη ομορφιά της ένας απομονωμένος κολπίσκος με λευκά βότσαλα και άμμο περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, ασβεστόλιθου και κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος ή μετά από μια απαιτητική πεζοπορία, χαρακτηριστικά που διατηρούν ανέγγιχτη, ήσυχη και μακριά από το μαζικό τουρισμό αυτή την παραλία. Η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα της Ευρώπης με συνολικά 7 παραλίες. Μαζί με τη Φτέρη είναι το Πόρτο Κατσίκι, το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, το Φουτούμι στους Αντίπαξους, το Χόβολο στη Σκόπελο, το Σαρακίνικο στη Μήλο και το Λαφωνήσι στην Κρήτη.

Ακού θετικά και τη θέση του στο διεθνή τουριστικό χάρτη επιβεβαίωνουν οι λήψη, κατακτώντας μία ακόμα σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά μέσα από το νέο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού blog girovagate.com, που διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη λίστα που επιμελήθηκε ο συνιδρυτής της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Travel Bloggers και η οποία περιλαμβάνει προτάσεις εναλλακτικών προορισμών της Ευρώπης για ταξίδια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Λειψία αναδεικνύονται σε κορυφαία επιλογή ως ένας αυθεντικός, ανεπιτίδευτος και υψηλής ποιότητας αυθεντικός προορισμός. Ένα μέρος όπου αποτελούν οι Λειψίοι την επιτομή της αυθεντικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φυσικό κάλος του νησιού της Καλυψούς, στις μοναδικές παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες και οι εκδρομές, στοιχεία που αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διώρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης.
7: Μέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.

0: είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision.

0: εδώ.
1: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης και Λεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε σπρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
1: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ακού θετικά και μια γονιδιακή έτσι, θεραπεία χαρίζει ξανά την όραση σε ένα παιδί και γεμίζει ελπίδα. Μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σάφις Άτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σάφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Η μικρή Σάφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

Ακού θετικά και υπάρχει μια 18χρονη που δημιούργησε βιοδιασπόμενο πλαστικό. Μιλάμε για την Άιρα Σατής που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής της, τα μικροπλαστικά. Η νεαρή λοιπόν από την Ιρλανδία αναδείχθηκε Ευρωπαϊκή Νικήτρια του Earth Prize 2026, ενός από τους σημαντικότερους παγκόσμιους διαγωνισμούς για νέους επιστήμονες και περιβαλλοντικές καινοτομίες. Η Σατής βραβεύτηκε για το project της με τίτλο Eco Purge, ένα βιοδιασπόμενο πλαστικό που όχι μόνο αποσυντίθεται με ασφάλεια στο περιβάλλον, αλλά παράλληλα απελευθερώνει ειδικούς καταλύτες που βοηθούν στη διάσπαση ήδη υπαρχόντων μικροπλαστικών. Η 18χρονη έχει ήδη συνεργαστεί με ερευνητές από πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, όπως το University College Dublin και το Atlantic Technological University, ενώ συμμετείχε και στο ερευνητικό κέντρο Biorbic Bioeconomy Research Center. Η διάκριση συνοδεύεται και από τη χρηματοδότηση $12,500, χρήματα που η ίδια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να μετατρέψει την ιδέα της σε πραγματικά προϊόντα από συσκευασίες και βιοδιασπόμενες σακούλες κομποστοποίησης.

0: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και πάμε σε έναν επιστήμονα μόλις 15 ετών. Έχει το βλέμμα του στραμμένο πέρα από τα όρια του πλανήτη. Είναι ο μαθητής Βίκτορ Γιαννικόπουλος, που αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα παραδείγματα της νέας γενιάς των Ελλήνων που διακρίνονται στις επιστήμες. Ο νεαρός μαθητής, που έχει ήδη ξεχωρίσει σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών, συνεργάζεται με την NASA για την ανάπτυξη μιας ιδέας που έχει να κάνει και που φιλοδοξεί να συνεχίσει το επιστημονικό και συμβολικό έργο των Voyager, των ιστορικών αποστολών που εκτοξεύθηκαν το 1977 και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ταξιδεύουν στο διάστημα. Μιλώντας στο Action 24, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ενασχόλησή του με την επιστήμη ξεκίνησε πολύ νωρίς, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην κβαντική φυσική, έναν από τους πιο συνθετούς και συναρπαστικούς τομείς της επιστήμης. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένας τομέας είναι η κβαντική, όπου μιλάει για το μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα και τα σωματίδια, και όχι για τα καθημερινά πράγματα, εξήγησε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την ενασχόληση γεννήθηκε και η ιδέα της εργασίας του, την οποία ανέπτυξε στο πλαίσιο του Βαλκανικού Σχολείου Φυσικής.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιόγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
6: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
5: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα,
7: για
5: καλοκαιρινή
7: σένα
5: διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινε σπίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

να πάμε σε έναν αγαπημένο φίλο του ανθρώπου. Πάμε στο σκύλο και σε έναν πολύ συγκεκριμένο σκύλο, τον Ντίλαν, ο οποίος είναι ο σκύλος θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Το νοσοκομείο Μεταξά λοιπόν υποδέχθηκε τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο Ντίλαν θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Παρέα με Ουρά. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2025 υλοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχει πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Το νοσοκομείο Μεταξά λοιπόν υποδέχθηκε τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο Ντίλαν θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Παρέα με Ουρά. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2025 υλοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Σμένα, αφού από το σημείο που βλέπει κανείς ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο να απλώνεται στα μάτια του και στήθηκε στην τοποθεσία Καλαμάκη του Δήμου Κιλελέρ. Ένα παγκάκι λοιπόν, σταθμός που σίγουρα κερδίζει βλέμματα περαστικών λόγω του μεγέθους του, συνοδευόμενο φυσικά από μικρότερα σιδερένια καθίσματα για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης του τοπίου.

και τι λέτε να πάμε μέχρι το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα και έχει και την καλύτερη θέα βεβαίως. Μιλάμε για ένα εντυπωσιακό, ψηλό και κατακίτρινο παγκάκι, διαφορετικό από τα συνήθεια.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Κι όλο θα Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
16: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκυντρό.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινε στρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινες πίνος και βροχής στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun.

ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconut Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

έχει να δει. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Summer Edition για όλο τον Αύγουστο. Είμαστε μαζί και παρέακουμε για δύο ολοκλήρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διώρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
6: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
5: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινε πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6980 19 2951. Ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα τα μεταδώσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα ακολουθούν οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα. Και να αναφέρουμε ότι σήμερα έχουμε την επέτειο για την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιόγκαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ελεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

εδώ να σε... Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Σαν σήμερα το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία. Σαν σήμερα το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδη.
1: Πρέι και FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
1: Πρέι.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Ξεκινήσαμε τέλεια. Μου κοίτα η λήψη πολύ. Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά!
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του Ρόμπιντρο.
0: Νίκος Γιόγκαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές.

0: θα χαθεί. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.
1: Yes!

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωρήσω.

Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σημαντικό, το ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε όλοι, αλλιώς δεν θα σας ήταν εδώ σήμερα. Και ο σκοπός που γίνεται αυτή η συναυλία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και είναι ωραίο να αισθανόμαστε την αγάπη να υπάρχει παντού γύρω μας. Γι' αυτό σας αγαπάω πολύ και εγώ, να είστε καλά πάντα. Να μου δίνετε αγάπη, δύναμη. Ωραία. Ναι.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.